καρό δε βράζει πια, η χαρά τους φέρνει ρίγη. Και καρότο κι αγκινάρα, να τα όπου φύγει, φύγει. Παρατούν την κατσαρόλα.

τα πολυβόλακα, τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πυλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδες τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Συνήθως τη βαραδούα οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις που τους βρίσκεις τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη βαραδούα ή αν κανένα στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

μάι, κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός.

νύχτα μπλε μαυρή, μπλε κουβέρτα ακριβή, και ντυμένη μαστεράκια και φρουφρού από συννεφάκια. Είναι πια 8 και κάτι, είναι ώρα για κρεβάτι.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, φεγκοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο. Μουσείο.

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει απ' τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες Κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε.

0: τρεις.
1: Τι είπες ρε κοκοκίνο τρίχι. Το πίθα ρε. Κολλιέ. Που αν σε κοκοκοκοπαλίσω θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχι. Μα παλέψουμε μια μέρα.

σαν υπότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ότε μπέλης δράκος βαριότανε

ένα πρωί νωρίς νωρίς ένα μικρό κανείς κίνησε να πάει στις Κάνες με ένα κανό για να αγοράσει παραμάνες και λίγο μαγιανό. Η ταξίδι μακρινό, φουρτούνα στον ωκεανό, κάθε κύμα και βουνό, αλλά ήταν τυχερό και δεν βούλεψε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

κρυφό ένα πλοίο πιάτικο με κατά μαύρα πανιά του ρίχνει μία κανονιά. Αλλά ευτυχώς ο πειρατής ήταν πυρός, το κανόνι αδιανό, και τη γλίδωσε έτσι το κανείς με το κανό. Ε, το κανό με το κανείς θέλω να πω.

Πιάσανε το κάνω με το κανείς. Παλευτικός η Θαγερής. Ήτανε χορτάτη, δεν είχαν ρίγανη καλάτη. Και δε φάγανε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

0: κροκάνι. Αγόρασε χίλιες παραμάνες και μαϊντανόμισο τιμής. Μετά πήρε το τόμο τρεις, γύρισε σπίτι του νωρίς το διρινό. Το κάνω με το κανείς, το κάνω το κανείς με το κάνω, θέλω να πω. Την ιστορία αυτή του μικρού κανείς που πήγε στις κάνες με ένα κανό. Δηλαδή κοντολογής πήγε ταξίδι αναψυχής. Την ξέρετε εσείς, εγώ κι άλλος κανείς. Και καλύτερα να μην την πείτε σε κανέναν, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Θα βρείτε τον πελά σας, θέλω να πω.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν αίσθημες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο μυαλό.

Τώρα τα μπυρούνια θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες

στο φεριμπότ και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πάει ο καιρός που φεύγει κι

0: και καινούργιες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω
0: και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου,
0: ένα καταπέλτι
2: και τα κούνια με πιονγκάκια,
0: για φεντόνα για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου
0: ένα κατσαφίδι,
2: μία κούκλα με κοτσίδια
0: και δυο λαστικιά νιαφίδια. Πάρε μου, πάρε μου
2: ένα κραγιονάκι
0: και να τάξει με φλογομόλο
2: και κουκλόσπιτο με θόλο.
0: Πάρε μου.

Προ-προ-προ-παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

Προ-προ-προ-προ-παππούδες μας ζούσαν εδώ σ' αυτή τη γη. Ήτανε γενναίοι και καλοί και οι παππού αλλήλοι των

αυτά καμιά φορά. Τα φυρίκια γίνονται φύκια και τα μπατσάκια γίνονται μανίκια.

να ζω σε κόσμο μαγικό, με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί, κι εγώ αρχίζω ολοφόρα να φτιάχνω πάλι μουσική.

σαράντα και παραμιλάνε πάντα. Ποτέ είμαι 37 και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς. Όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια. Μια με λούζουνε με τσάλια, είμαι ξόρτια και με μάγια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω. Μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω. Ότε γίνομαι 40 και παραμιλάνε πάντα. Ότε είμαι 37.

Από βραδείς έξω τα αφήνουν και πίνουν και πίνουν στις νύχτας τις κλειστές τις πόρτες του ύπνου φύλακες και οι πότες σκορπίζουνε χιλιάδες βέλη.

πάει μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται αυτό.

μόνας σ' ένα σπιτάκι έχει μπει. Φοβάται τι θα του συμβεί. Πατάει πάνω στο παρκέ και αμέσως γίνεται καφέ. Και μόλις φτάσει στο χαλί αλλάζει σε πορτοκαλί. Πέφτει στο πιάτο με το γάλα και ασπρίζει όλη του η κεφάλα. Τα πόδια αγγίζουν το τυρί και κυτρινίζουν στη στιγμή.

Αλλάζουν το χρώμα της κουζίνας και το ροζάκι της κορτίνας γίνεται ακρούμε κίτρινάκι. Σαν κάτσι πάνω στο βρακάκι, σε μια ντομάτα κοκκινίζει και σε ένα γκούρι πρασινίζει. Κι ύστερα ροζ με λίγο ασπράκι.

Για πρώτη φορά μαζί τραγούδησε σκηνή. Πρόσωπα παιδικά σαν ανεμόνες. Πλουτίζει την ψυχή μια παιδική φωνή. Γλυκαίνει της καρδιάς μας τους χειμώνες.

0: Κιθάρες μαντολίνα ακορντεόν, δύο σελίδες ίδιες σαν καρμπών, στίχους και νότες ψάχνουνε να βρούνε. Τραγούδια όμορφα γλυκά, σαν ζωγραφιά σε έναν καμβά, δύο πεταλούδες ήρεμα πετούνε.
1: Και δύο φωνές, σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο ηλιαχτίδες να ζεστάνουνε και σένα. Ανατολή, σε ένα νησί σε παραλία, αστροφεγγιά στην Αμοργό, σαν φαντασία.
2: Και δύο φωνές σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο φιλαράκια που δεν είναι πια χαμένα. Ταξιδευτές σε ένα όνειρο που αντέχει, με μια αγάπη που στον κόσμο άλλος δεν έχει.
3: Για πρώτη φορά μαζί ας γίνει η αρχή, ολόλευκη, μεγάλη αγκαλιά μας. Πολύχρωμα και απλά, ταξίδι στα ψηλά, σαν άνεμος περνά η σκέψη που γυρνά, να βγουν αληθινά τα όνειρά μας.

αργός, κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο

0: with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μ' όλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκους στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκουπόξυλο γιατί δεν την βολεύει, τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μαγικές τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέκινα και μουσακάς της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει και μόναχα

σπρώξουν ή με κόπο να τη σπρώξουν στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

τις γαργαλάνε τα ξαγόνια. Τρώει επιλογίες στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπικτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα, και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Εδώ στη Βαραδούα οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις άλπικες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη Βαραδούα ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

θα δεις θα είναι όλα εντάξει. Το όμορφο διάστημο πλοίο που εσύ το έχεις φτιάξει. Κι εγώ θα είμαι δίπλα σου και θα σε καμαρώνω. Κι αν θες μαζί σου πάρε με στον Άρη και στον Κρόνο.

0: πεις.
1: Τι είπες ρε κοκοκίνο τρίχι. Κοτοπίθα ρε. Κολλιέ. Που αν σε κοκοκοκοπανίσω θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχι. Μα παλέψουμε μια μέρα.

Μικρομάνα τραγουδάει στο κατώφλι καθιστή το μικρό της καμάρι.

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει απ' τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες Κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε.

Τους υπότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ότε μπέλης δράκος βαριότανε

ένα πρωί νωρίς νωρίς ένα μικρό κανείς κύλησε να πάει στις κάνες με ένα κανό για να αγοράσει παραμάνες και λίγο μαγιανό. Η ταξίδι μακρινό, φουρτούνα στον ωκεανό, κάθε κύμα και βουνό, αλλά ήταν την καιρό και δε βούλιαξε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

πίνω ένα πλοίο πιάτικο με κατά μαύρα πανιά κουρίχνη μία κανονιά. Αν ευτυχώς ο πειρατής ήταν δειρός, το κανόνι αδιανό και τη γλίτωσε έτσι το κανείς με το κανό. Ε, το κανό με το κανείς θέλω να πω.

σε πάνια. Οι καρύβαλοι με ιστεροβουλία πιάσανε το κάνο με το κανείς. Αλευτικός ηθαγερής ήτανε χορτάτη, δεν είχαν ρίγανη καλάτη και δε φάγανε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

0: κροκάνι. Αγόρασε χίλιες παραμάνες και μαϊντανό μισοτιμής. Μετά πήρε το τομοτρίς, γύρισε σπίτι του νωρίς το διρινό. Το κάνω με το κανείς, το κάνω, το κανείς με το κάνω, θέλω να πω. Την ιστορία αυτή του μικρού κανείς που πήγε στις κάνες με ένα κανό. Δηλαδή κοντολογής πήγε ταξίδι αναψυχής. Την ξέρετε εσείς, εγώ κι άλλος κανείς. Και καλύτερα να μην την πείτε σε κανέναν, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Θα βρείτε τον πελά σας, θέλω να πω.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ-παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

Τα διά να μου τζουρώνει, τα κουμπιά του να ξυλώνει και τα αυτιά του να λερώνει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη εκείνο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη, μη, μη. Δεν τον αφήνε να χαζεύει, να χορεύει, στην μπανιέρα να ψαρεύει, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.

τους κρυώνω, φέρνω ρίγη τους υδρώνω, μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω, πότε γίνομαι σαράντα και παραμιλάνε πάντα, πότε είμαι 37 και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς, όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια, μια με λούζουνε με τσάλια ή με ξόρτια και με μάγια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω, μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω, πότε γίνομαι 40 και παραμιλάνε πάντα, πότε είμαι 37.

Μια νισταγμένη καλημέρα και ένα φιλί ευωδιαστό ξαπλώνουν λίγο παραπέρα.

πάνω μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε μες στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες

0: και καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω
0: και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου, πάρε μου
0: ένα καταπέλτη
2: και τα κούνια με πιονγκάκια
0: και φεντόνα για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου
0: ένα κατσαβίδι,
2: μία κούκλα με κοτσίδια
0: και δυο λαστικιά νιαφίδια. Πάρε μου, πάρε μου
2: ένα κραγιονάκι
0: και ένα τάγκ με φλογομόλο
2: και κουκλόσπιτο με

σε ένα σπιτάκι έχει μπει. Φοβάται τι θα του συμβεί. Πατάει πάνω στο παρκέ και αμέσως γίνεται καφέ. Και μόλις φτάσει στο χαλί, αλλάζει σε πορτοκαλί. Πέφτει στο πιάτο με το γάλα και ασπρίζει όλη του η κεφάλα. Τα πόδια αγγίζουν το τυρί και κυτρινίζουν στη στιγμή.

παίρνει το χρώμα της κουζίνας και το ροζάκι της κορτίνας γίνεται ακόμα κυτρινάκι σαν κάτσι πάνω στο βρακάκι. Σε μια ντομάτα κοκκινίζει και σε ένα γκούρι πρασινίζει και ύστερα ροζ με λίγο ασπράκι.

Μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκου στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκουπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

κίνο τρίχη. Το πίθαρε, κολλέ. Που αν σε κοκοκοκοπανίσω, θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχη. Μα παλέψουμε μια

κοτσάνια ούτε για φύλλα. Δεν θέλω ούτε μπιμπερό ούτε πιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα.

Και για φύλλα δεν θέλω ούτε πιπερό ούτε πιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα.

Σαν υπότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ότε μπέλης δράκος βαριότανε πολύ.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μ' όλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Απ' το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μουσείο, μουσείο, μουσείο.

Από βραδείς έξω τα αφήνουν και πίνουν και πίνουν στις νύχτας τις κλειστές τις πόρτες του ύπνου φύλακες και οι πότες σκορπίζουνε χιλιάδες βέλη.

Πώς μ' αρέσει στη οπλοεία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα νταούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τα ρούχα γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα.

μ' αρέσουνε τα σπορ. Με βροχή, με χιόνι, με χαλάζι, ατρόμητο σκαλπάζει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Τρέχα, τρέχα, μαύρο μου χαϊδούρι, σπάσε, σπάσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Κι αν με ρίξεις κάτω δεν πειράζει, ατρόμητος καλπάς

Μικρομάνα τραγουδάει στο κατώφλι καθιστή το μικρό της καμάρι.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

μας ζούσαν εδώ σ' αυτή τη γη. Ήτανε γενναίοι και καλοί και οι παππού αλλήλοι των

ποτέ είμαι 37 και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς, όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια, μια με λούζουνε με τσάλια ή με ξόρτια και με μάλια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω, μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω. Ότε γίνομαι 40 και παραμιλάνε πάντα, ότε είμαι 37 και πονάνε.

πρωί νωρίς νωρίς ένα μικρό κανείς κίνησε να πάει στις κάνες με ένα κανό για να αγοράσει παραμάνες και λίγο μαϊντανό. Η ταξίδι μακρινό, φουρτούνα στον ωκεανό, κάθε κύμα και βουνό, αλλά ήταν τυχερό και δεν βούλεψε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

ένα πλοίο βιατικό. Με κατά μαύρα πανιά του ρίχνει μία κανονιά. Αλλά ευτυχώς ο πειρατής ήταν δειρός, το κανόνι αδιανό. Και τη γλίτωσε έτσι το κανείς με το κανό. Ε, το κανό με το κανείς θέλω να πω.

παραλία. Η καρυβαλή με υστεροβουλία. Πιάσανε το κάνο με το κανείς. Αλευτικός η φαγερής. Ήτανε χορτάτη. Δεν είχα ρίγανη καλάτη. Και δε φάγανε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

κροκάνι. Αγόρασε χίλιες παραμάνες και μαϊντανόμισο τιμής. Μετά πήρε το τόμο τρεις, γύρισε σπίτι του νωρίς το διρινό. Το κάνω με το κανείς, το κάνω το κανείς με το κάνω, θέλω να πω. Την ιστορία αυτή του μικρού κανείς που πήγε στις κάνες με ένα κανό. Δηλαδή κοντολογής πήγε ταξίδι αναψυχής. Την ξέρετε εσείς, εγώ κι άλλος κανείς. Και καλύτερα να μην την πείτε σε κανέναν, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Θα βρείτε τον πελά σας, θέλω να πω.

και θα σε καμαρώνω. Κι αν θες μαζί σου πάρε με στον Άρη και στον Κρόνο.

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει απ' τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες Κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε

γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, σου λέω, μια λιλίπου, μια λιλίπου πολύ. Γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλίπου.

Για πρώτη φορά μαζί τραγούδησε σκηνή. Πρόσωπα παιδικά σαν ανεμόνες. Πλουτίζει την ψυχή μια παιδική φωνή. Γλυκαίνει τις καρδιάς μας τους χειμώνες.

0: Κουσάρες μαντολίνα ακορντεόν, δύο σελίδες ίδιες σαν καρμπών, στίχους και νότες ψάχνουνε να βρούνε. Τραγούδια όμορφα γλυκά, σαν ζωγραφιά σε έναν καμβά, δύο πεταλούδες ήρεμα πετούνε.
1: Και δύο φωνές, σαν μια φωνή θα γίνουν ένα. Δύο ηλιαχτίδες να ζεστάνουνε και σένα. Ανατολή, σε ένα νησί σε παραλία, αστροφεγγιά στην αμοργό, σαν φαντασία.
2: Και δύο φωνές σαν μια φωνή θα γίνουν ένα. Δύο φιλαράκια που δεν είναι πια χαμένα. Ταξιδευτές σε ένα όνειρο που αντέχει, με μια αγάπη που στον κόσμο άλλος δεν έχει.
3: Για πρώτη φορά μαζί ας γίνει η αρχή, ολόλευκη, μεγάλη αγκαλιά μας. Πολύχρωμα και απλά, ταξίδι στα ψηλά, σαν άνεμος περνά, η σκέψη που γυρνά, να βγουν αληθινά τα όνειρά μας.

διώξουν ή με κόπο να τη σπρώξουν στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

Πολυβόλα, καταπίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πυλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυπανιστές, τα τυπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον τις επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναύαρχοι αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Δυστυχώς στη Βαραδούα οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις άλπικες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη Βαραδούα ή αν κανένα στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Χρυσαφένιες ομελέτες. Ο καπετάνιος στο τιμόνι τρώει μια φλούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της σαγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.

μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο

Κατεργάρης πονηρός, Κατεργάρης πονηρός, ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο

0: καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω
0: και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου,
3: ένα καταπέλτ
2: και τα πουνιά με πιονγκάκια,
3: για φεντόνα για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου,
3: ένα κατσαβίδι,
2: μία κούκλα με κοτσίδια
3: και δυο λαστικιά για φίδια. Πάρε μου, πάρε μου,
2: ένα κραγιονάκι
3: και ένα τάγκ με φλογομόλο
2: και κουκλόσπιτο με θόλο.
3: Πάρε μου.

πάνω μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε μες στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες,

Σαν υπότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ο τεμπέλης δράκος βαριότανε πολύ.

κουράζει πια. Η χαρά τους φέρνει ρίγη, και καρότο και αγκινάρα, να τα όπου φύγει φύγει. Παρατούν την κατσαρόλα, ρίχνουν κα...

Δάχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.